Ja se vikam Hristo Dimitrov, Nikola, tatko mi je Nikola Dimitrovski. Roden sam na 12. decembar i po staro 1893. godina do Bitola. Inače, imam četiri sestri, prva najstarata Falija, Asmasija, Marija, Dominika, pa posle sam ja se rodil. Posle mene mi se rodi brat Čedlo Vasil i sestra Lope. Do vreme v Tutsko bev trobe nacija. Jaz bev od naši oreon najrazvijen. Со сите и поголеми од мене и помали се борев и ки кутлек, ки ме врза едната рака и ки тако. Тоа беше во 905 година. Јас бев некој 20 години така. Или и турка, а шиците. Тогаш примитивни, сами си правили играчки. И тоа да биде и турче. Јас увелам се погодив до него. Шо е турка шо е? А си тебе, дјавол, си кива орадан или си кива крстан. Тоа значи, ние христијаните, како и ние на турците, друго е да му речиме оти муслимање, друго е турчин, се лути. Така и ние каули христијаните. А ние дјаур ни веле, оти да инајт, а да бе дјаур сиктерот. Ми го кара крсто и верата. И јас најдаш, тоа не знаеш, оти јас знај в Турцки. Чиме ме Авраани крстени, заврат и го фалил во драгово. И побегна ме, голем на децата, бегајте сега, тешко, видите што му направи, видите. Ако кажете, ќе му речеме да го видиме, го знаеме. Кај седи, не го знајме. А никој не знајме чие е то дете. То да биде за то. Случајно го звано, беше во милиците крвој тето. Е, не дојде, остана тај. Цела неделя се крије, кешо е сега Сочина и Пазар, коли ми има баченците, ми носеше другар јадење, да не ме види, не реча тоа. Ама сигурно сутра ще може татко му. Не дојде уште еднаш, да не го опад, да не го нападнеме и остана незнајно. Најме лаќи имаше од бугарската училище и од грчката. Од црвите и од ласите немав немака. Да мирни ти, тие се јаде, шпионираја поќе овие грците против нас. И е вода во Бугарската еш. Таа шлакајци. Ако не еш утре, Драгор дојди. Па оди там. Тече свесици. Учи е алфа, вита, габа, дельта, епсили, зита, ита. Грцката азбука. Па подало, па те нашел Бугарскио. У каја еш само. Ако не еш само, ќе еш утре. Па врати се кај Бугарска. Разбраме оти не и гива Романците и кај србите, па таму оди. Почнаа да ни прават антени, носехле, чели, сиропиталишта, па грците од Морио са Демашки собраа едно чудо, да так вала. И се прошири то. Кој едно време, тогаш сами си играфле. Немаше како сега играчки. Прескакулици, Долга Багарица, Тура Подгас, не знам шо. И да ти науча, да и курдиса учителите тие грците, да биде против нас, во то време имаше сега. И јас имам работено со такви. Прашни се вика, соколец се фрла. И дојдо да не напаја, се погодиме колку поручи, кој свршове за дома,
su igrački se ostanak. I Ico jedan drugar moj ovdje sa Šumrenić. A mojte, pre 30, pre 25, 20 mi se izumre. Me ostana, jete, mostovi sedu. Ja ne znam. I što se kaže? I gudri tuka. Ma ne direktno, vaka kome. Kome, bro, reći? Napred i sitelji. Toga što će se ko skrivi kada ne kašiti za čelite šutavale, niski ili želite, zapcemo. Koji Fatime, mala je, piska ti je, gazi i raskapave. Nemaše niko je posle vidome ni kazao ti da pobegne. Ne javija, ne policija, ne tužija, ne znam, ne znam. Cela nedela ne učaja, ne učilište. Oti ne visi na jagnačima, ne znaju je kući. I to je naši naša. Ima baba da majka mi je. Majka. Toga što mi še sa nacvoto, ti lijevo tutsko. I da učekne, i da ne učekne. Da imaš jedne mili većinovnici. Sete kako su oni rekao po vrgu. Sad otvori gimnazija. Oni da naši. Ali dostaneš. I se dane do odive u Turska i obavezno da učine turski i učetne. Znači i da pišem jaz. Naopako se pišeš. Ako dojde 10. godina, bada mi, neka jedan sin, da ne zaskritam sučine. To vreme možeš me da bili me rišanitelj nije, dve rabote, učitelj i pop. Nemaš do vlasta da bližiš, sudija, kvet, ne znam što. I za ženite učiteljka, a svega ima, što sakaš, sa i ministrima, ženska i mačka. I najdobu merak ima, kako ne urađuje. I u to vreme, ojdok je mijak, mi kašla tako i tako. Ne, na teranu, pobegli, pobegli. A ja tamo, sve tamo, ono na djeloj mi zado, da tako, vanjel mi, ako se vikaš. I tako je. Ama, biše novo u Kaskatija, jedan topici ženski imaše, jedno parče, narecovi. Ma se rebovela, malo je ne izlegla. U ti reči čekano zašlo i železo, ti juš čukaš. Mala je, ovaj palet sam go skapao, 300 boj, osilje, kalfite, golemi, tije će padne evo nesas. I bi se kazni sam. Sa drugim uvjela, kaj drug, bolče, kaj sato, kod rađe. A mi reči, more svima tamo rečama, kad skati je, šesta pune, kraj povele i dole. Neka dojdi tuka, 12 će mu platam. Od torata godina već. Dogu bebu. Onda tamo je rabota. Naučila kašija od pebovca. Od ti pravi i mali se ga, i djeca. Kukusima 12. 15 će mu dam. I tam sam za 2-3 godine kafi. Toga s kojima je sinovaci i 50-60 godini dinari, pol dnevno robota je, 2 dinari. 10 dinari kusi, cijeli me. Košta je, ženski 8 dinari. I tamo ostane dure, završim. Dojdem do 28 na poloni, tako to. Za site su čudesovi. Ne paleše toj noće, neprike, dojdeše nekoj ađele. Sad ti čovjeko nije moštenija, šovjeliš, svatba ti ima utre, drugi den. Večer ti možeš da ostaniš, da mu napraš. Ma sorry, zašto sam ja stuka? Zato sam. Idemo, nekad dojda sam, a ne gotovi. I ti je bakšiš, se mene je mnogo pari. Po Turci te, da kad znaš, ja sam šod mal turski,
Και γόλευα, χρυσέλιτε, λες ως ναόδους, τι είσαι εσύ και στο κάτσι κούτητε, η τρέμαντα το πω σχεδόν και παρακόετο και μου κάζεις. Δε με κμάστορο, τζίδερ, γραμματζία και πράγει. Ακούιμα ζέτσι, βοβόρο και δείχνει, κύρισε, όμως αντισέλη. Λίκο ήταν έβα λάγορ, ούτε μάσκο και βλέπεις. Πάντα μότμορα, σε κρύα. Αμε γιουζέλη τέσσους, σφάμια κοσε πράγει, αγκώστε και τούρτσι. Κρεμάσετε μας, σούσι, και ζέλητε ζέλη. Όλε η μέρα να ζέβα. Ότι είναι στιάρσια, θέλαμε να σε κρύε, τα έρθα σε εμάς, σάβα, ζένα, άκαλες, και τέχα. Ακούω εντόμα, σώ σε εμάς, τα ζάτωρα τα σκρύενα να μένει. Ένας κακοντέτες σε στόλουλα και πεσουσάν σε γόνιλη, που και ριζάφι τούσκι, δεν σε πλάσια, όλα, πακέ πράγια τριε, στο μάσχο έτσι ζένιτε. Ως μας τον Άιλινα βράτησχη, σύτε είμαμε σχολεία, σωσίτε του καπέτ, ο κομψίτε και ο Μητροπολία τα μεζέζεις, τσιτέπορλη και σώμ σκοτών, άτμαζαν, τάκαμες. Πα και ήγρα και λιδόσα σλάτκι μπλάκι, η τι εμπάξουσι, λόγω πάνε μη σε μέρες. Οτό βρεβέ, δόειδε στην Ιλία είμαστε τούκα δομήτωρα Σέρτσκι, Μπουγάρτσκι, Τσερνογόρτσκι, Γκέρτσκι, Βλάσκι, Φράτσισκι, Ιταλιάτσκι, Ρούσκι, Τσερνογόρτσκι, Έγγλεσκι, Σάβο Γέρμανσκι λέμες, Αούστρισκι. Ή τι έκοσε, ζάτα ως εμίχα σε μήτωρα το βρέμι. Γράτ να κονσούλητε ή να μεγόητε. Μήτωρα μεσέ, τσούδωνες. Σετε τέρα στο όσμα, ως να τα σετέπα λούγε, να σετέκαλα, και κάζα ποντζάτορ να σε μέσα. Πως να οντόβα εμός να γόρε, ποντβάιτσα, ποντβάιτσα, ποντβάιτσα, ποντβάιτσα, λούρι και ντεβιζέτα, να υποσέ και σοκόι με ζαόχρι, σοε... Σεμοφόρο σοκάζω. Τούκα ενάπρεν τσέρμο σε δίκα. Τα μου έδελ ποσλέντλη όσανα τρίνα στη μεσοτόη ή μου όσανα το τσέρμο. Τώρα στάνα σύντε κόνσουλη, σύντε νέμα αμπασάντορη κακοσέγα πολιτήσαρη. Σύντε με βόλη λίτσα, νόσα εσφόη ουνιφόρμη, σωτσίσκοι σω παλέτη, να μίστερα, να ξύλατα. Σε σόβρα όλο και βαλίατα πρώτες στα πράγια ζαραντί να λέει σε πονόγου ο Αγουσένες ότι λέει και ζέει με μόσε με και να πάντει με και να είναι το μόρμι να σε μόναν να σε πράστανε ο Βαράμον ζάτο με μόλι με ή πάψα έτσι εμέ βάλτσα μπράκια τούτσιτε στο μισό τσάλο. Και σε το του καλά. Σουτάν ρέσαν, μέσα κακοτσάν, μπράτη μας είχε ο Πρεσσοδονάς να νίκ, σουτάν αμήν νόηλε. Λάδιτε Τούρτσι, γο... σε το γοόρα, μίστε να νιετέπα με χρήσιανι, αλλά η τι ετέπα ανάσου Τούρτσι. Ζά το όμο Τούρτσκο, ακόμη σε Τούρτσκο. Νέβασε σαν άθλη. Είναι σάρατσι, όντσι πολυκομπέρμεν η άξια. Ότι ποντάξε εγώ είναι η Βόσχα ο Νεβέσμα. Τόσε λογόνι, όλα σε λοτσέτλιτσι, οντόλα. Πάζε μη, πάζε μη, πάζε μη. Η πρεστάνα. Ήταν ο Ρεντόμι το Ιδρουγιομπράτ. Τρόπατα του. Ήταν ο Τάκα σε μέλεσε το Βασκακοσέγα, αυτονόμια. Σοβολίκα, Κωνσταντίν Τούτσια. Ή σύντε, ο Τσίτε, ο Χρήτσκι, ο Τριτσέσκι, ο Τριλεύσκι, ο Καϊλέγεσκο, που το Μόμπι, Πούσκι, Κάβι, Σούμα, όλους εγώ πρενάβα.
I taka prestala tije da se tako. Posle Leo dojde 10. godina, a i se dade naredba da može da onda i od hrišćanite u Turske gimnazije da učat i da stala po neko ojdo i policajci su sami i vafle. Svetle, ja znam da li o vtori klas ili o treti ko bebe gimnazija obavezno učefne i turski. Od levo da znam i da tišem. Se propada gomena i francuski beše obavezno.